Πατσά, ασούνα, ξούμε ήρμια κανή, έτσαν είδα. Ήνσε συνσέτανο, ασούν, σερικά ασούν.